Η ώρα είναι 4. Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ακούστε τώρα το πρωινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη, ο Γιώργος Παπαδάκης, στην ρύθμιση του ήχου ο Μινάς Βορδόναράκης. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας στην Κρήτη.

0: καθώς σήμερα ολόκληρο το νησί βρίσκεται στην κατηγορία 4, δηλαδή σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε ετοιμότητα, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην άμεση αντιμετώπιση οποιασδήποτε νέας εστίας. Στο πλαίσιο της ενίσχυσης των πυροσβεστικών δυνάμεων, μεταστάθμευσε εκτάκτως στα Χανιά πυροσβεστικό ελικόπτερο Έριξον, το οποίο θα παραμείνει στην Κρήτη για τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να συνδράμει από αέρος σε περίπτωση πυρκαγιάς. Υπό έλεγχο τέθηκαν ωστόσο οι δύο φωτιές που εκδηλώθηκαν χθες σε Ιεράπετρα και Χανιά. Η πρώτη ξέσπασε το μεσημέρι στο κεντρί του Δήμου Ιεράπετρα, σε αύλιο χώρο πυρηνελεουργίου, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση. Η επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων ήταν άμεση και η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, χωρίς να πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις. Λίγες ώρες αργότερα, πυρκαγιά εκδηλώθηκε και στο Βαμβακόπουλο Χανίων, σε περιοχή με καλαμιές, ενώ και σε αυτήν την περίπτωση η επέμβαση των πυροσβεστών ήταν άμεση και η πυρκαγιά περιορίστηκε προτού επεκταθεί. Δύο τουρίστες τραυματίστηκαν σε τροχαίο ατύχημα στην περιοχή της Αχλάδας του Δήμου Μαλεβιζίου το απόγευμα του Σαββάτου, όταν η τετράτροχη μηχανή στην οποία επέβαιναν εξετράπη της πορείας της και κατέληξε σε χαράδρα. Για το συμβάν υπήρξε κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών, ενώ οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν για την παροχή των απαραίτητων ιατρικών φροντίδων. 12 φυτείες με συνολικά 114 δεντρίλια κάναβης εντοπίστηκαν σε ορεινές περιοχές των Δήμων Μυλοποτάμου και Ανογείων, ενώ η αστυνομία προχώρησε σε δύο συλλήψεις. Οι αστυνομικές επιχειρήσεις έγιναν σε περιοχές όπου είχαν αναπτυχθεί παράνομες καλλιέργειες, με τις αρχές να εντοπίζουν και να ξεριζώνουν τα δεντρίλια. Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται προκειμένου να διαπιστωθεί ο ρόλος των συλληφθέντων και αν υπάρχουν και άλλα πρόσωπα που συνδέονται με τις συγκεκριμένες φυτείες. Έντονη είναι η αγανάκτηση καταναλωτών σε πολλές περιοχές του νομού Ηρακλείου για τις επαναλαμβανόμενες και, όπως καταγγέλλεται, απροειδοποίητες διακοπές στην ηλεκτροδότηση. Οι διακοπές προκαλούν προβλήματα στην καθημερινότητα νοικοκυριών και επιχειρήσεων, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις οι καταναλωτές δηλώνουν ότι δεν έχουν έγκαιρη ενημέρωση για την αποκατάστασή της. Από την πλευρά του, ο ΔΔΕ αποδίδει τα προβλήματα στην αυξημένη υγρασία, η οποία επηρεάζει το δίκτυο και προκαλεί τεχνικές δυσλειτουργίες. Παρεμβάσεις στην πλατφόρμα MyAgro δρομολογεί άμεσα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σε μια προσπάθεια να ξεμπλοκάρει η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων ΟΣΔΕ για το 2026. Τα τεχνικά προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί σε συνδυασμό με τις γραφειοκρατικές διαδικασίες έχουν προκαλέσει σημαντικές καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των δηλώσεων που συνδέονται με τις αγροτικές επιδοτήσεις. Στόχος των παρεμβάσεων να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα στην πλατφόρμα και να επιταχυνθεί η διαδικασία ώστε οι παραγωγοί να μπορέσουν να ολοκληρώσουν τις απαιτούμενες διαδικασίες και να μην υπάρξουν περαιτέρω καθυστερήσεις στην καταβολή των ενισχύσεων. Στην τελική ευθεία μπαίνουν οι προετοιμασίες του ΠΑΣΟΚ για την 3η Σεπτεμβρίου, η οποία φέτος θα τιμηθεί στο Ηράκλειο. Η Χαριλάου Τρικούπη μεταφέρει για τις ημέρες αυτές το πολιτικό της ενδιαφέρον στην Κρήτη, με κλιμάκια του κόμματος να πραγματοποιούν περιοδίες σε ολόκληρο το νησί από σήμερα μέχρι και την Πέμπτη. Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν με τον εορτασμό της ιστορικής επετείου της 3ης Σεπτεμβρίου, ενώ η παρουσία των κομματικών στελεχών στο νησί αναμένεται να συνοδευτεί και από επαφές με τοπικούς φορείς και την κοινωνία. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγαν 121 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην βιομηχανική περιοχή του Ηρακλείου, κλιμακώνοντας την δικαστική και διοικητική αντιπαράθεση με την διαχειρίστρια εταιρεία ΕΤΒΑΒΙΠΕ. Οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις αμφισβητούν το νέο καθεστώς λειτουργίας της βιομηχανικής περιοχής και ζητούν την άμεση παρέμβαση του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου. Η προσφυγή αποτελεί το τελευταίο επεισόδιο μιας αντιπαράθεσης που έχει λάβει πλέον ευρύτερες διαστάσεις, με τις επιχειρήσεις να εκφράζουν σοβαρές ενστάσεις για το πλαίσιο λειτουργίας και διαχείριση της ΒΙΠΕ. Στο ηλεκτρονικό σφυρί των πληστηριασμών βρίσκονται 45 ξενοδοχειακές μονάδες σε ολόκληρη τη χώρα, μεταξύ των οποίων και ξενοδοχείο στον Ανισαρά του Δήμου Χερσονήσου. Οι σχετικές διαδικασίες αφορούν σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις από τη Βόρεια Ελλάδα και το Ιόνιο έως και την Κρήτη, αποτυπώνοντας τις οικονομικές πιέσεις που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν ορισμένες μονάδες του κλάδου. Στην Κρήτη ξεχωρίζει η περίπτωση ξενοδοχείου στον Ανισαρά, η οποία περιλαμβάνεται στη λίστα των ακινήτων που οδηγούνται σε ηλεκτρονικό πληστηριασμό. Έντονες αντιδράσεις προκαλούν στη Σιτία τα σχέδια για την εγκατάσταση νέων αιωλικών πάρκων στην περιοχή του Μπέμπονα από την εταιρεία Τέρνα. Κάτοικοι και φορείς της ευρύτερης περιοχής εκφράζουν την αντίθεση τους στα σχέδια, υποστηρίζοντας ότι η εγκατάσταση νέων έργων θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στην περιοχή. Στο πλαίσιο της ενημέρωσης και της κινητοποίησης των πολιτών, πραγματοποιείται σήμερα ενημερωτικό διπορικό στην περιοχή με στόχο να αναδειχθούν τα σημεία στα οποία σχεδιάζεται η ανάπτυξη των αιωλικών εγκαταστάσεων και να παρουσιαστούν τα επιχειρήματα των κατοίκων που αντιδρούν. Κοντά στις 300.000 ανέρχεται πλέον ο αριθμός των συνταξιούχων που έχουν δηλώσει επίσημα ότι συνεχίζουν να εργάζονται μετά την συνταξιοδότησή τους. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι απασχολούμενοι συνταξιούχοι που έχουν δηλώσει την εργασία τους στον ΕΦΚΑ φτάνουν τις 298.000. Τραγική κατάληξη είχε η σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε την Κύπρο με έναν άνθρωπο να χάνει τη ζωή του στο Κάβο Γκρέκο. Νεκρός ανασύρθηκε ο 76χρονος γνωστός επιχειρηματίας από την Λεμεσό και πρώην οδηγός αγώνων ράλι Ντίμης Μαυρόπουλος, ο οποίος επέβαινε σε σκάφος που βρέθηκε αντιμέτωπο με τα τεράστια κύματα και τους θυελώδεις ανέμους. Η σωρός του εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια μεγάλης επιχείρησης έρευνας και διάσωσης, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Στο Μπισκέκ του Κυργιστάν θα συναντηθούν την ερχόμενη Τρίτη ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Η συνάντηση των δύο ηγετών αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς στο επίκεντρο των συνομιλιών αναμένεται να βρεθούν οι διμερείς σχέσεις, αλλά και σημαντικά περιφερειακά και διεθνή ζητήματα. Η συνάντηση γίνεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις Ρωσίας και Τουρκίας εξακολουθούν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή. Στα αθλητικά τώρα, όφη με τον νεοαποκτηθέντα Κόντρο στην αποστολή αντιμετωπίζει στις 7.30 τον Άρη στη Θεσσαλονίκη με στόχο την δεύτερη νίκη του στο φετινό πρωτάθλημα της Super League. Σήμερα θα γίνουν και αναμετρήσεις στις 8:15 Ατρόμητος ΠΑΟΚ και στις 9 Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός και Κηφισιά ΑΕΚ. Στα χθεσινά μάτς Βόλος Ηρακλής 1-1 και Πανετολικός Καλάματα 2-0. Την γερμανική Hoffenheim θα αντιμετωπίσει όφη στις 17 Σεπτεμβρίου στο Παγκρίτιο Στάδιο για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Έθριο σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά νότια τοπικά τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 με 32 και στη νότια Κρήτη έως τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το πρωινό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Στην Anne Klein's, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
3: Όργωσε στον κόσμο για καλό επιτόκιο.
4: Τζάμπα κόπος.
5: Λογαριασμός ταμιευτηρίου αγροτών Credit Bank Agro με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως και 50.000 ευρώ. Ίσως το καλύτερο επιτόκιο στη γη. Επίλεξέ τον για τις επιδοτήσεις σου και εξασφάλισε δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και αναλήψεις σε πάνω από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα σε συνεργασία με τη Euronet. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
6: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
1: Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του, χωρίς να χάνουμε τον μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
2: Νέο κτίριο. Οδός Κονδυλάκη 105. Τηλέφωνο 28130-24-777. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Κρήτη, τόπος εκλεκτός και ευλογημένος. Με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλορίτης, το βουνό μας, μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Από τις κορφές του Ψιλορίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός. Το μοναδικό, φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
6: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Σε αυξημένη επιφυλακή η Κρήτη, καθώς όλο το νησί βρίσκεται σήμερα στην κατηγορία 4 πολύ ψηλού κινδύνου για πυρκαγιά. Στα Χανιά παραμένει πυροσβεστικό ελικόπτερο Έριξον. Αντιδράσεις για τις συχνές διακοπές ρεύματος στο Ηράκλειο, με τον ΔΔΕ να αποδίδει τα προβλήματα στην αυξημένη υγρασία. Νέο ρεκόρ επιβατικής κίνησης στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, με πάνω από 68.000 επιβάτες να διακινούνται την 1η Αυγούστου. Την επόμενη μέρα καταγράφηκε ρεκόρ και στις κινήσεις αεροσκαφών, με 406 αφίξεις και αναχωρήσεις. Σώθηκε κολυμβήτρια ηλικίας 61 ετών στον Καρτερό, όταν βρέθηκε σε δύσκολη θέση στην θάλασσα. Στέλεχος του λιμενικού την προσέγγισε και την βοήθησε να βγει στην ακτή. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών στον ΒΟΑΚ και την λεωφόρο Πλαστήρα. Στο Κίσαμος Κουλιμπάρη κυκλοφορία θα γίνεται εκ περιτροπής στις νυχτερινές ώρες μέχρι και τις 8 Σεπτεμβρίου, ενώ η Πλαστήρα θα κλείσει την 3η και την 4η, 1 και 2 Σεπτεμβρίου. Χρηματοδοτείται με 3,2 εκατομμύρια ευρώ το Κέντρο Κοινωνικής Πολυδομής στην Αγία Εκατερίνη Ηρακλείου, μετά την ομόφωνη απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής. 12 φυτείες με 114 δεντρίλια κάναβης εντοπίστηκαν σε μυλοπόταμο Οκεανόγια. Η αστυνομία προχώρησε σε 2 συλλήψεις. Αυτά προς το παρόν. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 10.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
5: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμπονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζής. GD10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
6: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
7: Θα συνδεθούμε τώρα με τον Ιερό Ναό της Αναλήψεως του Σωτήρος, από όπου θα ακούσουμε τη Θεία Λειτουργία.

ασπάζονται ημάς οι αδελφοί πάντες, ασπάσαστε αλλήλους εν φιλήματι Αγίων. Ο ασπασμός τι εμή χειρι Παύλου, ή τη σου φιλή των Κύριων Ιησού Χριστό.

στην παραβολήντα αυτήν, άνθρωπος της ή νοικοδεσπότης, ως της εφύτευσεν αμπελώνα και φραγμόν αυτό περιέθηκε και όριξεν αυτό λινόν και οικοδόμησε πύργον και εξέδωτο αυτόν γεωργής και απεδίμησεν. Ότε δε ήγγισε ο καιρός των καρπών, απέστειλε τους δούλους αυτού προς τους γεωργούς, λαβήν τους καρπούς αυτού. Και λαβώντες οι γεωργοί τους δούλους αυτού, όν μεν έδιραν, όν δε απέκθυναν, όν δε ηθοβόλησαν. Πάλι να πέστειλε άλλους δούλους, πλοίωνα στον πρώτον, και πείσαν αυτοίς ως αυτός. Ύστερον δε απέστειλε προς αυτούς τον Υιόν αυτού λέγον, εντραπήσονται τον Υιόν μου. Οι δε γεωργοί δόντες τον Υιόν είπον εν εαυτής, ούτως εστίν ο κληρονόμος, δεύτε αποκτήνομαι αυτόν και κατάσχομαι την κοινωνία.

εκείνης, λέγουσιν αυτό, κακούς, κακός απολέσει αυτούς και τον αμπελώνα εκδώσετε άλλης γεωργής ή την εσ αποδώσουσιν αυτό τους καρπούς εν της κερίς αυτών. Λέγει αυτής ο Ιησούς, ουδέποτε ανέγνωτε εν τες γραφές, λήθον όν απεδοκίμησαν απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως εγεννήθης κεφάλι γωνίας, παρά Κυρίου εγένετο αύτη, και έστι θαυμαστή εν της οφθαλμή.

βοηθέν των Θεών, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα αρβο πάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον διημάρτης ανθρώπους και δια τη μητέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταθέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τα γραφάς και αναλυθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, τον εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλίστα διά των πρευτών, εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα.

0: Είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό της Αναλήψεως του Σωτήρου στο Ηράκλειο, από όπου ακούσαμε τη Θεία Λειτουργία.
1: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δύο νεαροί 21 και 22 ετών συνελήφθησαν από την ασφάλεια Ηρακλείου για συμμετοχή σε συμμορία που φέρεται να εξαπατούσε πολίτες, παριστάνοντας τους τεχνικούς του ΔΔΕ. Οι αρχές εξιχνίασαν 9 απάτες και 30 απόπειρες, με τη λία να ξεπερνά τις 38.000 ευρώ σε κοσμήματα και τις 20.000 ευρώ σε μετρητά. Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν 3 ακόμα άτομα που αναζητούνται. Στο Ηράκλειο μεταφέρεται φέτος το επίκεντρο των εκδηλώσεων του ΠΑΣΟΚ για την 3η Σεπτεμβρίου. Από σήμερα μέχρι και την 5η, κομματικά κλιμάκια θα πραγματοποιούν περιοδίες σε ολόκληρη την Κρήτη. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγαν 121 επιχειρήσεις της βιομηχανικής περιοχής Ηρακλείου, αμφισβητώντας το νέο καθεστώς λειτουργίας της ΒΙΠΕ και την διαχείριση από την ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ. Παρεμβάσει στην πλατφόρμα MyAgro προωθεί η ΑΔΕ προκειμένου να ξεμπλοκάρει η υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ για το 2026. Τα τεχνικά προβλήματα προκαλούν σημαντικές καθυστερήσεις στην διαδικασία των αγροτικών επιδοτήσεων. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε κατά την φόρτωση του πλοίου Έλυρο στο λιμάνι των Χανίων όταν φλόγες εμφανίστηκαν στο ηλεκτρικό μοτέρ ψυκτικού θαλάμου επικαθήμενου οχήματος. Το πλήρωμα έκοψε άμεσα την παροχή ρεύματος και έσβησε τη φωτιά με πυροσβεστήρα. Έντονες αντιδράσεις στη Σιτία για τα σχέδια εγκατάστασης νέων αιωλικών πάρκων από την Τέρνα στην περιοχή του Μπέμπονα. Σήμερα πραγματοποιείται ενημερωτικό οδηπορικό στην περιοχή από κατοίκους και φορείς που αντιδρούν. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 5 ακόμα τραυματίστηκαν σε περιστατικό με πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια της νύχτας σε rave party στο υποδρόμιο της πόλης Αράου στην Βόρεια Ελβετία. Αυτά προς το παρόν, επόμενη σύντομη ενημέρωση από το ράδιο Κρήτη στις 11.
2: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα.
4: Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που

0: θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.ldu.gr.
1: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
2: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Κρήτη και παρουσιάζει την κινηματογραφική όπερα Παστίτσιο «Α Παρί του Λεντε». Αποσπάσματα από όπερες των Βέρντι, Πουτσίνι, Μασνέ, Σαρπάντιε και Όφενμπαχ. Ερμηνεύουν οι ψήφωνοι Χρύσα Μαλιαμάνη, Άννα Στυλιανάκη και ο τενόρος Μάνος Κοκκόνης. Πιάνο Χρήστος Ακελαρίδης. Ηράκλειο 3 Σεπτεμβρίου στις 9, Δημοτικός Θερινός Κινηματογράφος Βιτλέμ. Ρέθυμνο 5 Σεπτεμβρίου στις 9, Σπίτι του Πολιτισμού. Χανιά 7 Σεπτεμβρίου στις 8, Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Σιτία 9 Σεπτεμβρίου στις 8.30, Πολύκεντρο Δήμου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του, χωρίς να χάνουμε τον μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
3: Νέο κτίριο. Οδός Κονδυλάκη 105. Τηλέφωνο 28132474777. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massif, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
6: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
7: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, μειώσεις τιμών σε εκατοντάδες προϊόντα τίθενται σε ισχύ στα ράφια των σούπερ μάρκετ από αύριο. Οι κωδικοί αγγίζουν τους 1.660 και οι μειώσεις τιμών κυμαίνονται από 5 έως και 30%. Νεκρός σε προχωρημένη σύψη εντοπίστηκε αργά χθες βράδυ ένας άνδρας σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Καλυθέα Ιεράπετρας. Πρόκειται πιθανότατα για υπήκοο Βουλγαρίας, ο οποίος είχε νοσηλευτεί το προηγούμενο διάστημα με σοβαρό πρόβλημα υγείας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών στον ΒΟΑΚ και τηλεφόρο πλαστήρα. Στο Κίσαμος Κολυμπάρη η κυκλοφορία θα γίνεται εκ περιτροπής τις νυχτερινές ώρες μέχρι και τις 8 Σεπτεμβρίου, ενώ η λεωφόρος πλαστήρα θα κλείσει την 3η και την 4η, 1 και 2 Σεπτεμβρίου αντίστοιχα. Στο ηλεκτρονικό σφυρί οδηγούνται 45 ξενοδοχειακές μονάδες σε ολόκληρη την χώρα, μεταξύ αυτών και ξενοδοχείο στον Ανισαρά του Δήμου Χερσονήσου. Έως το τέλος του έτους αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες για το αστεροσχολείο στον Σκίνακα στον Ψιλωρίτη σε υψόμετρο 1.750 μέτρων. Η λειτουργία του νέου εκπαιδευτικού χώρου προγραμματίζεται για το 2027. Τους 298.600 έφτασαν οι συνταξιούχοι που έχουν δηλώσει ότι εργάζονται μετά την συνταξιοδότησή τους. Η ανάγκη για πρόσθετο εισόδημα σε συνδυασμό με την ακρίβεια και το χαμηλό ύψος των συντάξεων οδηγεί ολοένα και περισσότερο στην αγορά εργασίας. Νέο συναγερμό στο Νεπάλ. Ανεβαίνει επικίνδυνα η στάθμη του νερού ενώ ψάχνουν μέσα στις λάσπες για νεκρούς. Πάνω από 750 τα θύματα έως τώρα. Όφη με τον αποκτηθέντα κόντρο στην αποστολή αντιμετωπίζει στις 7.30 τον Άρη στη Θεσσαλονίκη με στόχο την δεύτερη νίκη του στο φετινό πρωτάθλημα της Super League. Σήμερα θα γίνουν και οι αναμετρήσεις στις 8 και 4 Ατρόμητος ΠΑΟΚ και στις 9 Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός και Κηφισιάεκ. Έθριο σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά και νότια τοπικά τα 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν ξεπερνά τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο ecrete.gr, επόμενη σύντομη ενημέρωση από το Ράδιο Κρήτη στις 12.
2: Μαχητές! Μαθητές ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Arm, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
3: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, ακτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και barbering, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές Μορφή. Εφόδο 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
4: Για κουζίνα και ντουλάπα, στη Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ. Σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορείτε.

0: μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Κρήτη και παρουσιάζει την κινηματογραφική όπερα Παστίτσιο «Απαρί του Λεντε». Αποσπάσματα από όπερες των Βέρντι, Πουτσίνι, Μασνέ, Σαρπαντιέ και Όφενμπαχ. Ερμηνεύουν οι ψήφωνοι Χρύσα Μαλιαμάνη, Άννα Στυλιανάκη και ο τενόρος Μάνος Κοκκόνης. Πιάνο Χρήστος Ακελαρίδης. Ηράκλειο 3 Σεπτεμβρίου στις 9, Δημοτικός Θερινός Κινηματογράφος Βιθλέμ. Ρέθυμνο 5 Σεπτεμβρίου στις 9, Σπίτι του Πολιτισμού. Χανιά 7 Σεπτεμβρίου στις 8, Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Σιτία 9 Σεπτεμβρίου στις 8.30, Πολύκεντρο Δήμου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλήτα 15.
3: Όργωσε στον κόσμο για καλό επιτόκιο. Τζάμπα κόπος.
4: Λογαριασμός ταμιευτηρίου αγροτών Credit Bank Agro με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως και 50.000 ευρώ. Ίσως το καλύτερο επιτόκιο στη γη. Επίλεξέ τον για τις επιδοτήσεις σου και εξασφάλισε δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και αναλήψεις σε πάνω από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα σε συνεργασία με τη Euronet. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
5: Για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκησα ΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Driveit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκησα ΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
6: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
7: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

για να ξεχαστώ. Να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Ως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ, πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στην υποβολή πρότασης για την χρηματοδότηση του νέου κόβου στο Γιώφυρο προχωρά ο Δήμος Ηρακλείου με το θέμα να συζητείται στη Δημοτική Επιτροπή την ερχόμενη Τρίτη. Το έργο ύψους σχεδόν 850.000 ευρώ προβλέπει σημαντικές παρεμβάσεις για την κυκλοφορία και την οδική ασφάλεια στην περιοχή. Σε ισχύ τίθενται από αύριο οι νέες μειωμένες τιμές σε είδη ευρείας κατανάλωσης, με τα στοιχεία να δείχνουν ότι το μέτρο θα αφορά σε περισσότερους από 1.660 κωδικούς, με την μέση μείωση να υπολογίζεται στο 7%. Δύο νεαροί 21 και 22 ετών συνελήφθησαν από την ασφάλεια Ηρακλείου για συμμετοχή σε συμμορία που φέρεται να εξαπατούσε πολίτες, παριστάνοντας τους τεχνικούς του ΔΔΕ. Τρία ακόμα άτομα ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται. Στο Ηράκλειο φέτος, στο επίκεντρο των εκδηλώσεων του ΠΑΣΟΚ για την 3η Σεπτεμβρίου. Από σήμερα μέχρι και την 5η, κομματικά κλιμάκια πραγματοποιούν περιοδίες σε ολόκληρη την Κρήτη. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιούν αύριο έξω από το Μέγαρο Μαξίμου οι εποχικοί πυροσβέστες, διεκδικώντας την μονιμοποίησή τους και οριστικές λύσεις στα χρόνια αιτήματά τους. Στο εξωτερικό επεκτείνει το σαφάρι της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τον εντοπισμό περιουσιακών στοιχείων μεγαλοφυλετών. Στο στόχαστρο βρίσκονται περίπου και πάνω από 10.000 οφειλέτες με συνολικά χρέη περίπου 86 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτά προς το παρόν, επόμενη σύντομη ενημέρωση στη μία.
2: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
4: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις, να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό, πίνουμε ζαρός. Ζαρός, ανώτερο όλων.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα. Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
3: Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του, χωρίς να χάνουμε τον μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
4: Νέο κτίριο. Οδός Κονδυλάκη 105. Τηλέφωνο 28132474777. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου.
5: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
7: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: ελευθερίας. Στην κορυφή των ελληνικών τουριστικών προορισμών βρίσκεται η Κρήτη το πρώτο επτάμηνο του έτους με περίπου 3,2 εκατομμύρια διεθνείς αφίξεις και αύξηση 7,2% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε 47χρονος έπειτα από συμπλοκή ανδρών τα ξημερώματα στο ΚΟΥΜ Καπή Χανίων. Ο καυγάς σημειώθηκε λίγο πριν τις 4 για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Δύο παραβάσεις της αντιπυρικής νομοθεσίας βεβαίωσε η πυροσβεστική σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο, επιβάλλοντας συνολικά πρόστιμα σχεδόν 4.500 ευρώ. Πολύ υψηλός σήμερα ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς σε όλη την Κρήτη, με τις πυροσβεστικές αρχές να βρίσκονται σε επιφυλακή. Νεκρός σε προχωρημένη σύψη εντοπίστηκε αργά χθες βράδυ ένας άνδρας σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην περιοχή Καλυθέα της Ιεράπετρας. Πρόκειται πιθανότατα για επίκοο Βουλγαρίας, ο οποίος είχε νοσηλευτεί το προηγούμενο διάστημα με σοβαρό πρόβλημα υγείας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών στον ΒΟΑΚ και την Λεωφόρο Πλαστήρα. Στο τμήμα Κίσαμος Κολυμπάρη, η κυκλοφορία θα γίνεται εκ περιτροπής στις νυχτερινές ώρες μέχρι και τις 8 Σεπτεμβρίου, ενώ η Πλαστήρα θα κλείσει την ερχόμενη Τρίτη και Τετάρτη, 1 και 2 Σεπτεμβρίου αντίστοιχα. Έως το τέλος του έτους αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες για το αστεροσχολείο στον Σκίνακα, στον Ψιλορίτη, σε υψόμετρο 1.750 μέτρων. Η λειτουργία του νέου εκπαιδευτικού χώρου προγραμματίζεται για το 2027. Μία από τις μεγαλύτερες φυσικές καταστροφές των τελευταίων ετών συγκλονίζει το Νεπάλ και την περιοχή των συνόρων με το Θιβέτ. Τουλάχιστον 734 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τις φωνικές πλημμύρες. Αυτά προς το παρόν, επόμενη ενημέρωση στις 2.
1: Όργωσε στον κόσμο για καλό επιτόκιο. Τζάμπα κόπος. Λογαριασμός ταμιευτηρίου αγροτών Credit Bank Agro με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως και 50.000 ευρώ. Ίσως το καλύτερο επιτόκιο στη γη. Επίλεξέ τον για τις επιδοτήσεις σου και εξασφάλισε δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και αναλήψεις σε πάνω από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα σε συνεργασία με τη Euronet. Credit Bank, η τράπεζά σου.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλήτα 15.
3: Πόπο, πώς μεγάλωσε το bowling!
4: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Το μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο πεδότοπο στο Ηράκλειο.
3: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
4: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
5: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
4: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
6: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Με πυρετόδιες ρυθμούς προετοιμάζεται το ΠΑΣΟΚ για την κεντρική εκδήλωση της 3ης Σεπτεμβρίου στο Ηράκλειο, όπου ο Νίκος Ανδρουλάκης θα μιλήσει στις 7.30 το απόγευμα στην πλατεία Ελευθερία.

0: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Κρήτη και παρουσιάζει την κινηματογραφική όπερα Παστίτσιο «Απαρί του Λεντε». Αποσπάσματα από όπερες των Βέρντι, Πουτσίνι, Μασνέ, Σαρπαντιέ και Όφενμπαχ. Ερμηνεύουν οι ψήφωνοι Χρύσα Μαλιαμάνη, Άννα Στυλιανάκη και ο τενόρος Μάνος Κοκκόνης. Πιάνο Χρήστος Ακελαρίδης. Ηράκλειο 3 Σεπτεμβρίου στις 9, Δημοτικός Θερινός Κινηματογράφος Βιθλέμ. Ρέθυμνο 5 Σεπτεμβρίου στις 9, Σπίτι του Πολιτισμού. Χανιά 7 Σεπτεμβρίου στις 8, Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Σιτία 9 Σεπτεμβρίου στις 8.30, Πολύκεντρο Δήμου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
2: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
4: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές μορφή. Εφόδου 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
5: Έντομα στο σπίτι, τροκτικά στην αποθήκη, ερπετά στο εξοχικό.
6: Ευτυχώς με την Βιοζόλ, όλα καλά. Βιοζόλ, από λιμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Από λιμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ, σίγουρο αποτέλεσμα.
7: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ακούστε τώρα το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ο Γιώργος Παπαδάκης. Δύο νεαροί ηλικίας 21 και 22 ετών συνελήφθησαν από αστυνομικούς της ασφάλειας Ηρακλείου και φέρονται να αποτελούν μέλη συμμορίας που εξαπατούσε πολίτες με το πρόσχημα του ΔΔΕ. Οι δράστες τηλεφωνούσαν στα θύματα τους, υποδίονταν τους τεχνικούς

και επικαλούνταν υποτιθέμενες βλάβες στην ηλεκτροδότηση, ζητώντας τους να συγκεντρώσουν χρήματα και κοσμήματα έξω από τα σπίτια τους, δήθεν για να διευκολυνθεί ο έλεγχος. Η αστυνομία εξιχνίασε 9 ολοκληρωμένες απάτες και 30 απόπειρες που σημειώθηκαν από τις 19 Αυγούστου μέχρι και χθες, ενώ η συνολική λία ξεπερνά τις 38.000 ευρώ σε κοσμήματα και τις 20.000 σε μετρητά. Για την υπόθεση έχουν ταυτοποιηθεί 3 ακόμα άτομα, ένας άνδρας, μία γυναίκα καθώς και ένας 32χρονος, οι οποίοι αναζητούνται. 5 συνολικά παραβάσεις της νομοθεσίας για την πυροπροστασία καταγράφηκαν τις τελευταίες ημέρες σε Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο, με 3 συλλήψεις στα Χανιά και πρόστιμα 1.000 ευρώ. Οι υποθέσεις αφορούν σε πυρκαγιά που ξέσπασε κατά διάρκεια εργασιών, χρήση ψυσταριάς και άναμα φωτιά σε πολιτιστική εκδήλωση, ενώ στα περιστατικά του Ρεθύμνου και του Ηρακλείου επιβλήθηκαν πρόστιμα για εστία φωτιά σε υπαίθριο χώρο και απόρριψη αναμένων κάρβουνων. Στο μεταξύ, σε αυξημένη επιφυλακή παραμένει η Κρήτη για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών, καθώς σήμερα ολόκληρο το νησί βρίσκεται στην κατηγορία του πολύ υψηλού κινδύνου. Στο μεταξύ, για αύριο, Δευτέρα, σε πολύ υψηλό επίπεδο, κατηγορία 4, παραμένουν οι περιφερειακές ενότητες Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου. Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της πυροσβεστικής δύναμης, στα Χανιά έχει μετασταθμεύσει από χθες πυροσβεστικό ελικόπτερο Έριξον, το οποίο θα παραμείνει στην Κρήτη σήμερα και αύριο, προκειμένου να συνδράμει άμεσα σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς. Αλλάζουμε κλίμα. Με πυρετόδιες ρυθμούς προετοιμάζεται το ΠΑΣΟΚ για την κεντρική εκδήλωση της 3ης Σεπτεμβρίου στο Ηράκλειο, όπου ο Νίκος Ανδρουλάκης θα μιλήσει στις 7.30 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας. Η φετινή επέτειος των 52 ετών από την ίδρυση του κόμματος αποκτά ιδιαίτερο πολιτικό βάρος, με την Κρήτη να επιλέγεται ως σημείο εκκίνησης για την νέα πολιτική περίοδο. Παράλληλα, από σήμερα ξεκίνησαν περιοδίες και επαφές από τα κομματικά στελέχη σε ολόκληρη την Κρήτη. Κλιμάκια του ΠΑΣΟΚ βρίσκονται τις επόμενες ημέρες σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Χανιά και Λασίθη, πραγματοποιώντας συναντήσεις με φορείς, επαγγελματίες και πολίτες εν ώψη και της μεγάλης εκδήλωσης της Πέμπτης. Την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για την ανακατασκευή και αναβάθμιση του κόμβου στη Συμβολή των Οδών Πετράκη, Ρεστιβάκη, Φραγκάκη, Μεσαράς και 62 Μαρτύρων, γνωστού ως κόμβου Τζάμπο, εισηγείται η Δημοτική Αρχή Ηρακλείου στη Δημοτική Επιτροπή την ερχόμενη Τρίτη. Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 850.000 ευρώ με ΦΠΑ προβλέπει την μετατόπιση και ανακατασκευή του υφιστάμενου κυκλικού κόμβου με στόχο τη βελτίωση της κυκλοφορίας και της οδικής ασφάλειας. Παράλληλα, προβλέπονται ασφαλείς διαβάσεις, υποδομές για αμαία, νέα πεζοδρόμια, δίκτυο ομβρίων, φωτισμός και σηματοδότηση. Σημαντικές αλλαγές στη λειτουργία της βιομηχανικής περιοχής Ηρακλείου έχει φέρει το νέο θεσμικό πλαίσιο για τα επιχειρησιακά πάρκα, με την ΕΤΒΑΒΙΠΕ να αποκτά αυξημένες αρμοδιότητες στη διαχείριση των υποδομών και των υπηρεσιών της βιομηχανικής περιοχής. Οι αλλαγές συνδέονται με τον νόμο του 2022 και την αναθεώρηση του κανονισμού λειτουργίας που ξεκίνησε το επόμενο έτος, προκαλώντας αντιδράσεις από επιχειρήσεις που υποστηρίζουν ότι περιορίζεται ο δικός τους ρόλος στην λήψη αποφάσεων. Από την πλευρά της, η ΕΤΒΑ υποστηρίζει ότι το νέο πλαίσιο αποσκοπεί στην καλύτερη οργάνωση, τη βιωσιμότητα και την αναβάθμιση των επιχειρηματικών πάρκων. Στα εσωτερικά τώρα, μέτρα που αναμένεται να αφορούν στο σύνολο σχεδόν των πολιτών βρίσκονται στο επίκεντρο των αλλεπάλληλων συσκέψεων των κυβερνητικών στελεχών εν ώψη των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού από το βήμα της ΔΕΘ στις 5 Σεπτεμβρίου. Επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες, μισθωτοί, συνταξιούχοι αλλά και νέες οικογένειες αναμένεται να βρεθούν μεταξύ άλλων στο επίκεντρο των παρεμβάσεων που θα έχουν τα μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν από την Θεσσαλονίκη. Μειώσεις τιμών σε εκατοντάδες προϊόντα τίθενται σε ισχύ στα ράφια των σούπερ μάρκετ από αύριο στο πλαίσιο της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας. Η λίστα έχει διευρυνθεί περαιτέρω, με τους κωδικούς να αγγίζουν τους 1.660 και τις μειώσεις να κυμαίνονται από 5 έως 30%. Στο μεταξύ, κλειδώνει η παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Η διάρκεια της θα εξαρτηθεί από τις διεθνείς εξελίξεις και τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Μέγαρο Μαξίμου πραγματοποιούν αύριο οι εποχικοί πυροσβέστες, διεκδικώντας οριστικές λύσεις στα χρόνια αιτήματά τους, με βασικά ζητήματα την μονιμοποίησή τους και την ενίσχυση των κονδυλίων για την πρόληψη και την κατάσβεση των πυρκαγιών. Οι εποχικοί πυροσβέστες δηλώνουν ότι ζητούν δικαιοσύνη, αξιοπρέπεια και σταθερή εργασιακή αποκατάσταση. Στην κορυφή των ελληνικών τουριστικών προορισμών βρίσκεται η

0: τρίτη το πρώτο επτάμηνο του έτους, καταγράφοντας περίπου 3,2 εκατομμύρια διεθνείς αεροπορικές αφίξεις, σύμφωνα με τα στοιχεία του INSETE. Σε σχέση με πέρσι, οι αφίξεις στο νησί αυξήθηκαν κατά 7,2%, δηλαδή κατά περίπου 217.000 επισκέπτες. Ιδιαίτερα δυναμική είναι η εικόνα στα δύο μεγαλύτερα αεροδρόμια του νησιού, με το Ηράκλειο να ξεπερνά τα 2,2 εκατομμύρια διεθνείς αφίξεις, σημειώνοντας άνοδο 5,6%. Στην τελική ευθεία μπαίνει η κατασκευή του αστεροσχολείου στον Σκίνακα, στον Ψιλορίτη. Οι εργασίες είναι σε εξέλιξη και εφόσον δεν υπάρξουν καθυστερήσεις, αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το τέλος του έτους. Η λειτουργία της νέας εκπαιδευτικής δομής προγραμματίζεται για τη νέα σεζόν το 2027. Εκτός σύνορων τώρα, στους 734 ανέρχονται οι νεκροί από τις φωνικές πλημμύρες και τις κατολιστήσεις στο Νεπάλ, ενώ δραματική παραμένει η κατάσταση στις πληγήσες περιοχές στα σύνορα με το Θιβέτ. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες των αρχών, 2.500 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, την ώρα που περισσότεροι από 8.000 έχουν διασωθεί. Στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συμμετέχουν σχεδόν 20.000 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, με τους διασώστες να συνεχίζουν την μάχη για τον εντοπισμό επιζώντων μέσα σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Ένας νεκρός και 5 τραυματίες, εκ των οποίων ορισμένοι σοβαρά, είναι ο απολογισμός του επεισοδίου με πυροβολισμούς που σημειώθηκε κατά διάρκεια της νύχτας σε rave party στην πόλη Αράου, στην Βόρεια Ελβετία, κοντά στην Ζυρίχη, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία. Έντονη ανησυχία επικρατεί στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, καθώς η Ευρώπη οδεύει προς τους ψυχρότερους μήνες του έτους με τα αποθέματα φυσικού αερίου στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 13 ετών. Εξέλιξη που έχει ήδη προκαλέσει αυτό που αναλυτές περιγράφουν ως χειμερινό πανικό στις αγορές. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian, οι αποθήκες φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν γεμάτες κατά περίπου 63% την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, ποσοστό σημαντικά χαμηλότερο από το περίπου 80% που ήταν ο μέσος όρος για την αντίστοιχη περίοδο των τελευταίων ετών. Στην αθλητική επικαιρότητα τώρα, Όφη με τον νεαποκτηθέντα Κόντρο στην αποστολή αντιμετωπίζει σήμερα στις 7.30 το απόγευμα τον Άρη στην Θεσσαλονίκη, με στόχο την δεύτερη νίκη του στο φετινό πρωτάθλημα της Super League. Σήμερα θα γίνουν και οι αναμετρήσεις στις 8.15 Ατρόμητος ΠΑΟΚ και στις 9 Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός και Κηφισιά ΑΕΚ. Στα χθεσινά μάτς, Βόλος Ηρακλής 1-1 και Πανετολικός Καλαμάτα 2-0. Την γερμανική Hoffenheim θα αντιμετωπίσει η Όφη στις 17 Σεπτεμβρίου στο Παγκρίτιο Στάδιο για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Έθριος αναμένεται να είναι για αύριο ο καιρός στην Κρήτη, σύμφωνα με τις προγνώσεις των μετεωρολόγων, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και πιθανώς πρόσκυρα τοπικά τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 και στην νότια Κρήτη τοπικά θα φτάσει τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το μεσημβρινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλό σας μεσημέρι.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Όργωσε στον κόσμο για καλό επιτόκιο. Τζάμπα κόπος.
3: Λογαριασμός ταμιευτηρίου αγροτών Credit Bank Agro με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως και 50.000 ευρώ. Ίσως το καλύτερο επιτόκιο στη γη. Επίλεξέ τον για τις επιδοτήσεις σου και εξασφάλισε δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και αναλήψεις σε πάνω από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα σε συνεργασία με τη Euronet. Credit Bank, η τράπεζά σου.
4: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Tarket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
5: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι, πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
6: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
7: Κρήτη, τόπος εκλεκτός και ευλογημένος, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλωρίτης, το βουνό μας, μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο, το νερό του, το νερό μας, αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλωρίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
8: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του, χωρίς να χάνουμε τον μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Γραμπούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
1: Νέο κτίριο. Οδός Κονδυλάκη 105. Τηλέφωνο 28132474777. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου.
2: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300 8000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Κρήτη και παρουσιάζει την κινηματογραφική όπερα Παστίτσιο «Απαρί του Λεντε». Αποσπάσματα από όπερες των Βέρντι, Πουτσίνι, Μασνέ, Σαρπάντιε και Όφενμπαχ. Ερμηνεύουν οι ψήφωνοι Χρύσα Μαλιαμάνη, Άννα Στυλιανάκη και ο τενόρος Μάνος Κοκκόνης. Πιάνο Χρήστος Ακελαρίδης. Ηράκλειο 3 Σεπτεμβρίου στις 9, Δημοτικός Θερινός Κινηματογράφος Βιθλέμ. Ρέθυμνο 5 Σεπτεμβρίου στις 9, Σπίτι του Πολιτισμού. Χανιά 7 Σεπτεμβρίου στις 8, Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Σιτία 9 Σεπτεμβρίου στις 8.30, Πολύκεντρο Δήμου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
5: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Δύο σύγκυψεις για πάντες με πρόσημα το ΔΔΕ στο Ηράκλειο από την ασφάλεια. Οι δύο νεαροί φέρεται να ανήκουν σε συμμορία που εξαπάτησε πολίτες με τη λία να ξεπερνά τις 58.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα. Πέντε παραβάσεις της νομοθεσίας για την πυροπροστασία καταγράφηκαν σε Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο. Στα Χανιά έγιναν τρεις σύγκυψεις για πρόκληση φωτιάς, χρήση ψυσταριάς και άναμα πυρός, ενώ επιβλήθηκαν και υψηλά πρόστιμα. Σε πολύ υψηλό επίπεδο παραμένει ο κίνδυνος πυρκαγιάς στην Κρήτη. Για αύριο κατηγορία 4 προβλέπεται σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθ, ενώ στα Χανιά παραμένει το πυροσβεστικό ελικόπτερο Έριξον. Πυρετώδες είναι οι προετοιμασίες του ΠΑΣΟΚ για την εκδήλωση της 3ης Σεπτεμβρίου στο Ηράκλειο. Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα μιλήσει στις 7.30 στην Πλατεία Ελευθερίας, ενώ από σήμερα ξεκινούν περιοδίες κομματικών κλιμακίων σε όλη την Κρήτη. Την υποβολή πρόταση χρηματοδότησης για τον κόμβο Τζάμπο εισηγείται την 3η Δημοτική Αρχή του Ηρακλείου. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 850.000 ευρώ και περιλαμβάνει παρεμβάσεις για την κυκλοφορία και την οδική ασφάλεια. Νέα δεδομένα στη λειτουργία της ΒΠΕ Ηρακλείου δημιουργεί το θεσμικό πλαίσιο για τα επιχειρηματικά πάρκα. Οι αλλαγές έχουν προκαλέσει αντιδράσεις από επιχειρήσεις της περιοχής. Μειώσεις τιμών σε 1.660

0: Τα προϊόντα του σούπερ μάρκετ τίθενται σε ισχύ από αύριο Δευτέρα. Οι μειώσεις κυμαίνονται από 5 έως 30%. Παρατείνεται η επιδότηση των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης με τη διάρκεια του μέτρου να συνδέεται με τις διεθνείς εξελίξεις και την πορεία της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 4. Για τη συνεχή σας ενημέρωση μπορείτε να επισκέπτεστε το site του Ράδιο Κρήτη ή κρήτη.gr.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι, να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι, να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά, να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά, να τον σερβίρεις με αγάπη και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα

0: παραδοσιακά αξεπέραστο. Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα.
1: Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
2: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμπονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζής. G10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Η ώρα είναι 4. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε αυξημένη επιφυλακή παραμένει η Κρήτη για τον κίνδυνο εκτύλωσης πυρκαγιών, καθώς σήμερα ολόκληρο το νησί βρίσκεται σε κατηγορία πολύ υψηλού κινδύνου. Την ίδια ώρα, για αύριο Δευτέρα, 31 Αυγούστου, σε πολύ υψηλό επίπεδο κατηγορίας 4, παραμένουν περιφερειακές ενότητες Ερυθρύμνου, Ηρακλείου και Ερασιτίου. Σχεδόν 300.000 συνταξιούχοι συνεχίζουν να εργάζονται μετά τη συνταξιοδότησή του. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΦΚΑ, οι δηλωμένοι απασχολούμενοι συνταξιούχοι ανέρχονται σε 298.600. Στο εξωτερικό, επεκτείνει η ΑΔΕ το κυνήγι των μεγαλοφυλετών, αναζητώντας περιουσιακά στοιχεία σε άλλες χώρες. Στο στόχαστρο βρίσκονται περισσότεροι από 10.000 οφειλέτες με συνολικά χρέη 86,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιούν σήμερα έξω από το Μέγαρο Μαξίμου οι εποχικοί πυροσβέστες, ζητώντας μονιμοποίηση και ενίσχυση των κροντιλίων για την πυρόσβεση και την πρόληψη. Πρωταγωνίστρια στον ελληνικό τουρισμό παραμένει η Κρήτη με 3,2 εκατομμύρια διεθνείς αεροπορικές αφήξεις το πρώτο επτάμηνο του έτους και αύξηση 7,2% σε σχέση με πέρυσι. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε 47χρονος μετά από συμπλοκή στο ΚΟΥΜΚΑΠΗ των Χανίων. Ο άντρας τραυματίστηκε σε καυγά μεταξύ αρκετών ατόμων λίγο πριν από τις 4 τα ξημερώματα. Σε ένα άλλο, ένα και πιο ασφιχτικό κλειοφυλλό βρίσκονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις με τα στοιχεία της ΓΕΣΕΒΕ για το πρώτο εξάμεινο του 2026 που δημοσιεύτηκαν χθες να αποτυπώνουν γενικευμένη επιδείνωση της δυνατότητάς τους να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις. Περισσότερες από 3 στις 10 επιχειρήσεις, δηλαδή το 30,9%, έχουν πλέον μία ή περισσότερες λήξιπρόθεσμες οφειλές. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 5. Για τη συνεχή σας ενημέρωση μπορείτε να επισκέπτεστε το site του Ράδιο Κρήτη ή Crete.gr.
2: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές.

0: ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κορονέου, Ηράκλειο.
1: Όργωσε στον κόσμο για καλό επιτόκιο. Τζάμπα κόπος.
2: Λογαριασμός ταμιευτηρίου αγροτών Credit Bank Agro με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως και 50.000 ευρώ. Ίσως το καλύτερο επιτόκιο στη γη. Επίλεξε τον για τις επιδοτήσεις σου και εξασφάλισε δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και αναλήψεις σε πάνω από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα σε συνεργασία με τη Euronet. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
3: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
2: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Κρήτη, τόπος εκλεκτός και ευλογημένος, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλορίτης, το βουνό μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο, το νερό του, το νερό μας, αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο ενθυαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλορίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
4: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ένα 11χρονο κορίτσι από την Πολωνία έχασε τη ζωή του στην Κρήτη, αφήνοντας την τελευταία του πνοή στα επίγοντα του νοσοκομείου Χανίων. Το άτυχο παιδί βρισκόταν στην Κρήτη για διακοπές με τους γονείς του όταν εντοπίστηκε και ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την πισίνα ξενοδοχείου στον Πλατανιά. Δύο συλληψιαπάτες με πρόσημα το ΔΕΔΙΕ στο Ηράκλειο από την ασφάλεια. Οι δύο νεαροί φέρεται να νίκουν σε συμμορία που εξαπάτησε πολίτες με τη λία να ξεπερνά τις 58.000 ευρώ. Πέντε παραβάσεις της νομοθεσίας για την πυροπροστασία καταγράφηκαν σε Χανιά Ρέθινο Ηράκλειο. Στα Χανιά έγιναν και τρεις συλλήψεις για πρόκληση φωτιάς, χρήση ψυσταριάς και άναυμα πυρός, ενώ επιβλήθηκαν και πρόστιμα. Σε πολύ υψηλό επίπεδο παραμένει ο κίνδυνος πυρκαγιάς στην Κρήτη. Για αύριο κατηγορία 4 προβλέπεται σε Ρέθινο Ηράκλειο Λασίθι, ενώ στα Χανιά παραμένει το πυροσβεστικό ελικόπτερο τύπου Έριξον. Διπλή επιστροφή ενικίου θαλάμου για τρεις νοσηλευτές και εκπαιδευτική, όπως αναφέρει το ΦΕΚ που ανακοίνωσε η κοινή υπουργική απόφαση. Έως και τις 25 Σεπτεμβρίου θα αρχίσει να εφαρμόζεται το μέτρο και θα αφορά στην αναδρομική ενίσχυση χωρίς εισοδηματικά κριτήρια για τα ενίκια του 2024. Η επιστροφή σε μη μισθωτούς ασφαλισμένους, όπως ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες, των εισφορών που προσδιορίστηκαν ως αχρεωστήτως καταβληθήσεις θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη 5η 3 Σεπτεμβρίου κατόπιν επεξεργασίας των αιτήσεων. Έξω από το Υπουργείο Οικονομικών θα πραγματοποιήσει συγκέντρωση η ΑΔΔ αύριο Δευτέρα, διεκδικώντας την επαναχορήγηση με νομοθετική ρύθμιση του 13ου και 14ου μισθού. Με στόχο την οργανωτική ανάπτυξη για την ενίσχυση της παρουσίας της στην κοινωνία, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη προχώρησε στη συγκρότηση του Οργανωτικού Γραφείου και τον ορισμό συντονιστών περιφερειών. Για την Κρήτη ορίστηκε ο Μανώλης Πετρακάκης με ευθύνη του Ελλάς σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Στην πρόγνωση του καιρού για σήμερα, για αύριο στην Κρήτη, προβλέπεται έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4-6 μποφόρη, θερμοκρασία θα κυματεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 6. Για τη συνεχή σας ενημέρωση μπορείτε να επισκέπτεστε το site του Ράδιο Κρήτη ή Κρήτη.gr.
0: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
2: Πώς μεγάλωσε το bowling!
3: Ναι! Διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Τον μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο παιδότοπο στο Ηράκλειο.
2: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
3: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
0: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
3: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling

0: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
1: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, ακτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές Μορφή. Εφόδου 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
2: Έντομα στο σπίτι, τροκτικά στην αποθήκη, ερπετά στο εξουχικό.
3: Ευτυχώς με την Βιοζόλ όλα καλά. Βιοζόλ από λιμάνσεις Κρήτης, με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001, αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά απολιμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28 13 0 21 688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ, σίγουρο αποτέλεσμα.
4: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου, θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
5: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Εγώ ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγος να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ, είναι μαζί μου. Είναι μαζί μου.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στην κορυφή των ελληνικών τουριστικών προορισμών παραμένει η Κρήτη το πρώτο επτάμηνο του 2026, καταγράφοντας περίπου 3,2 εκατομμύρια διεθνείς αεροπορικές αφήξεις σε σχέση με πέρυσι. Οι αφήξεις στο νησί αυξήθηκαν κατά 7,2%, δηλαδή περίπου 217.000 επισκέπτες. Ένα 11χρονο κορίτσι από την Πολωνία έχασε τη ζωή του στην Κρήτη, αφήνοντας την τελευταία του πνοή στα επίγοντα του νοσοκομείου. Το άτυχο παιδί βρισκόταν στην Κρήτη για διακοπές μαζί με τους γονείς του όταν εντοπίστηκε και ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα ξενοδοχείου στον Πλατανιά. Με πυρετόδεις ρυθμούς προετοιμάζεται το Πασόκ για την κεντρική εκδήλωση της 3ης Σεπτεμβρίου στη Ηράκλειο, όπου ο Νίκος Ανδρουλάκης θα μιλήσει στις 7.30 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας. Την υποβολή πρόταση χρηματοδότησης για τον κόμβο στην 62 Μαρτύρων εισηγείται την 3η Δημοτική Αρχή Ηρακλείου. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 850.000 ευρώ. Και περιλαμβάνει παρεμβάσεις για την κυκλοφορία και την οδική ασφάλεια. Σε ισχύ τίθενται από αύριο οι νέες μειωμένες τιμές σε είδη ευρείας κατανάλωσης, με τα στοιχεία να δείχνουν ότι το μέτρο θα αφορά σε περισσότερους από 1.660 κωδικούς. Δύο νεαροί 21 και 22 ετών συνελήφθησαν από την ασφάλεια Ηρακλείου για συμμετοχή σε συμμορία που φέρεται να εξαπατούσε πολίτες, παριστάνοντας τους τεχνικούς του ΔΕΔΙΕ. Νέα δεδομένα στη λειτουργία της ΒΠΕ Ηρακλείου δημιουργεί το θεσμικό πλαίσιο για τα επιχειρηματικά πάρκα, με την ΕΤΠΑ να αποκτά αυξημένες αρμοδιότητες. Οι αλλαγές όμως έχουν προκαλέσει αντιδράσεις από επιχειρήσεις της περιοχής. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 7. Για τη συνεχή σας ενημέρωση μπορείτε να επισκέπτεστε το site του Ράδιο Κρήτη ή Crete.gr.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του χωρίς να χάνουμε τον μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
1: Νέο κτίριο. Οδός Κονδυλάκη 105. Τηλέφωνο 2813-024-777. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου.
2: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά, αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
4: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
5: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

Η ώρα είναι 7. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ένα 11χρονο κορίτσι από την Πολωνία έχασε τη ζωή του στην Κρήτη, αφήνοντας τελευταία του πνοή στα επίγοντα του νοσοκομείου Χανίων. Το άτυχο παιδί βρισκόταν στην Κρήτη για διακοπές μαζί με τους γονείς του όταν εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την πισίνα ξενοδοχείου στην Πλατανιά.

0: κοσμήματα. Πέντε παραβάσεις της νομοθεσίας για την πυροπροστασία καταγράφηκαν σε Χανιά Ρέθινο Ηράκλειο. Στα Χανιά έγιναν τρεις συλλήψεις για πρόκληση φωτιάς, χρήση ψυσταριάς και άναμα πυρός, ενώ επιβλήθηκαν και υψηλά πρόστιμα. Σε πολύ υψηλό επίπεδο παραμένει ο κίνδυνος πυρκαγιάς στην Κρήτη. Για αύριο, κατηγορία 4, προβλέπεται σε Ρέθινο, Ηράκλειο και Ρασίθ, ενώ στα Χανιά παραμένει το πυροσβεστικό ελικόπτερο Έριξον. Διπλή επιστροφή ενοικίου θα λάβουν γιατροί, νοσηλευτές και εκπαιδευτικοί, όπως αναφέρει το ΦΕΚ, που ανακοίνωσε η κοινή υπουργική απόφαση. Έως και τις 25 Σεπτεμβρίου θα αρχίσει να εφαρμόζεται το μέτρο και θα αφορά στην αναδρομική ενίσχυση χωρίς εισοδηματικά κριτήρια για τα ενοίκια του 2024. Έξω από το Υπουργείο Οικονομικών θα πραγματοποιήσει συγκέντρωση για αύριο Δευτέρα, διεκδικώντας την επαναχορήγηση με νομοθετική ρύθμιση του 13ου και 14ου μισθού. Η επιστροφή σε μη μισθωτούς ασφαλισμένους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες των εισφορών που προσδιορίστηκαν ως αχρεωστήτως καταβληθήσεις θα πραγματοποιηθεί την 5η-3 Σεπτεμβρίου κατόπιν επεξεργασίας των αιτήσεων. Στην πρόγνωση του καιρού, για αύριο στην Κρήτη προβλέπεται έθριος καιρός, οι άνεμοι τα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 8. Για τη συνεχή σας ενημέρωση μπορείτε να επισκέπτεστε το site του Ράδιο Κρήτη ή Κρήτη.gr.
1: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα. Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.ldu.gr. Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Κρήτη και παρουσιάζει την κινηματογραφική όπερα Παστίτσιο «Απαρί του Λεντε». Αποσπάσματα από όπερες των Βέρντι, Πουτσίνι, Μασνέ, Σαρπάντιε και Όφενμπαχ. Ερμηνεύουν οι ψήφωνοι Χρύσα Μαλιαμάνη, Άννα Στυλιανάκη και ο τενόρος Μάνος Κοκκόνης. Πιάνο Χρήστος Ακελαρίδης. Ηράκλειο 3 Σεπτεμβρίου στις 9, Δημοτικός Θερινός Κινηματογράφος Βιθλέμ. Ρέθυμνο 5 Σεπτεμβρίου στις 9, Σπίτι του Πολιτισμού. Χανιά 7 Σεπτεμβρίου στις 8, Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Σιτία 9 Σεπτεμβρίου στις 8.30, Πολύκεντρο Δήμου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
3: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμπονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζής. GD10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaev.gr.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Του Ηρακείου δημιουργεί το θεσμικό πλαίσιο για τα επιχειρηματικά πάρκα και με την ΕΤΒΑ να αποκτά αυξημένες αρμοδιότητες. Οι αλλαγές όμως έχουν προκαλέσει τις έντονες αντιδράσεις επιχειρήσεων της περιοχής. Δύο συγκύψεις για πάτες με πρόσημα το ΔΔΕ στο Ηράκλειο από την ασφάλεια. Οι δύο νεαροί φέρονται να ανήκουν σε συμμορία που εξαπάτησε πολίτες με τη λία να ξεπερνά τις 58.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα. Πέντε παραβάσεις της νομοθεσίας για την πυροπροστασία καταγράφηκαν σε Χανιά Ρέθυμνο Ηράκλειο. Στα Χανιά έγιναν και τρεις συλλήψεις για πρόκληση φωτιάς. Σε πολύ υψηλό κίνδυνο παραμένει η Κρήτη για αύριο Δευτέρα. Κατηγορίας 4 προβλέπεται σύμφωνα με το χάρτη της πολιτικής προστασίας σε Ρέθυμνο Ηράκλειο Δασίτη, ενώ στα Χανιά παραμένει το πυροσβεστικό ελικόπτερο Έριξον. Με πυρετόδεις ρυθμούς προετοιμάζεται το ΠΑΣΟΚ για την κεντρική εκδήλωση της 3ης Σεπτεμβρίου στο Ηράκλειο, όπου ο Νίκος Ανδουλάκης θα μιλήσει στις 7.30 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας. Την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για τον κόμπο στην 62 Μαρτύρων εισηγείται την 3η η Δημοτική Αρχή του Ηρακλείου. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 850.000 ευρώ και περιλαμβάνει παρεμβάσεις για την κυκλοφορία και την οδική ασφάλεια. Ένα 11χρονο κορίτσι από την Πολωνία έχασε τη ζωή του αφήνοντας δευτεία του πνοή στα επίγοντα του νοσοκομείου Χανίων. Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την πισίνα ξενοδοχείου στον Πλατανιά. Σε ίσχυη τίθενται από αύριο νέες μειωμένες τιμές σε ίδια βίας κατανάλωσης, με τα στοιχεία να δείχνουν ότι το μέτρο θα αφορά σε περισσότερους από 1.660 κωδικούς σε σούπερ μάρκετ. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 9. Για τη συνεχή σας ενημέρωση μπορείτε να επισκέπτεστε το site του Ράδιο Κρήτη ή κρήτη.gr.
1: Μαχητές! Μαθητές ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Warm, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
3: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
1: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines, με τον αέρα του τόπου της.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του, χωρίς να χάνουμε τον μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
4: Νέο κτίριο, οδός Κονδυλάκη 105, τηλέφωνο 28130-24-777. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου.
5: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε αυξημένη επιφυλακή παραμένει η Κρήτη για τον κίνδυνο εκτύπωσης πυρκαγιών για αύριο Δευτέρα 31 Αυγούστου. Σε πολύ υψηλό επίπεδο κινδύνου κατηγορίας 4 παραμένουν περιφερειακές ενότητες Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιτίου. Στο μεταξύ, 5 συνολικά παραβάσεις της νομοθεσίας για πυροπροστασία καταγράφηκαν τις τελευταίες ημέρες σε Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, με 3 σύλληψεις στα Χανιά και πρόστιμα 1.000 ευρώ. Νέα δεδομένα στη λειτουργία της βιομηχανικής περιοχής του Ηρακλείου δημιουργεί το θεσμικό πλαίσιο για τα επιχειρηματικά πάρκα με την ΕΤΜΑ να αποκτά αυξημένες αρμοδιότητες. Οι αλλαγές αυτές έχουν προκαλέσει τις έντονες αντιδράσεις επιχειρήσεων της περιοχής. 2 σύλληψεις για πάτες με πρόσχημα το ΔΔΕ στο Ηράκλειο από την ασφάλεια. Οι δύο νεαροί φέρεται να ανήκουν σε συμμορία που εξαπάτησε πολίτες με τη λία να ξεπερνά τις 58.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα. Με πυρετόδεις ρυθμούς προετοιμάζεται το ΠΑΣΟΚ για την κεντρική εκδήλωση της 3ης Σεπτεμβρίου στο Ηράκλειο, όπου ο Νίκος Ανδρουλάκης θα μιλήσει στις 7.30 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας. Η φετινή επέτειος των 52 ετών από την είδηση του ΠΑΣΟΚ αποκτά ιδιαίτερο πολιτικό βάρος, με την Κρήτη να επιλέγεται ως σημείο κίνησης για τη νέα πολιτική περίοδο. Την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για τον κόμβο στην 62 Μαρτίων εισηγείται την 3η Δημοτική Αρχή του Ηρακλείου.

Ο ορισμός του έργου ανέρχεται σε 850.000 ευρώ και περιλαμβάνει παρεμβάσεις για την κυκλοφορία και την οδική ασφάλεια. Ένα 11χρονο κορίτσι από την Πολωνία έχασε τη ζωή του στην Κρήτη, αφήνοντας τελευταία του πνοή στα επίγοντα του νοσοκομείου Χανίων. Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα ξενοδοχείου στον Πλατανιά.

0: Κύριο Θαλάμου, γιατροί, νοσηλευτές και εκπαιδευτικοί, όπως αναφέρει το ΦΕΚ που ανακοίνωσε η κοινή υπουργική απόφαση. Έως τις 25 Σεπτεμβρίου θα αρχίσει να εφαρμόζεται το μέτρο. Η επιστροφή σε μη μισθωτούς ασφαλισμένους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες των εισφορών που προσδιορίστηκαν ως αχρεωστήτως καταβληθήσεως θα πραγματοποιηθεί την 5η-3 Σεπτεμβρίου. Και να περάσουμε τώρα στις αθλητικές μας ειδήσεις. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον συνάδελφο Στέλιος Βοιαντόπουλος. Στέλιο.
1: Καλησπέρα Λευτέρη, καλησπέρα στους φίλους ακροατές του Ράδιο Κρήτη. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα η αναμέτρηση του Όφη με τον Άρη Σογκλένθης Βικελίδης για την δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Μόλις ο Άρης διπλασιάζει τα τέρματά του και προηγείται με 2-0 του Όφη. Ο Όφη νωρίτερα, πριν δεχτεί το δεύτερο γκολ της αναμέτρησης, είχε μια μεγάλη ευκαιρία με τον Μπόρχα Γκονζάλεθ για να φτάσει στην ισοφάριση. Γενικά η εικόνα της ομάδας δεν έχει σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια που είχε δώσει ο Όφη και κυρίως τα ευρωπαϊκά με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Η ομάδα δείχνει ότι είναι κουρασμένη από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, με αποτέλεσμα να έχει δεχτεί 2 γκολ. Το πρώτο στο ξεκίνημα της αναμέτρησης από τον Μανού Γκαρθία και πριν από λίγο ο Άρης έκανε το 2-0 και προηγείται στο 70 λεπτό. Περίπου στο 30 λεπτό στο Περιστέρι, Ατρόμητος και ΠΑΟΚ είναι ισόπαλοι 1-1, ενώ ξεκίνησαν στις 9 και οι αναμετρήσεις του Αστέρα Τρίπολης με τον Ολυμπιακό και της Κηφισιάς με την ΑΕΚ. Η αγωνιστική θα ολοκληρωθεί αύριο με το παιχνίδι του Παναθηναϊκού στη Λιβαδιά με το Λεβαδιακό. Δευτέρη.
0: Στέλιος, ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Στην πρόγνωση του καιρού τώρα ή αύριο στην Κρήτη προβλέπεται έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Για τη συνεχή σας ενημέρωση μπορείτε να επισκέπτεστε το site του Ράδιο Κρήτη ή κρήτη.gr.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές Μορφή. Εφόδου 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
4: Όργωσε στον κόσμο για καλό επιτόκιο. Τζάμπα κόπος.
5: Λογαριασμός ταμιευτηρίου αγροτών Credit Bank Agro με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως και 50.000 ευρώ. Ίσως το καλύτερο επιτόκιο στη γη. Επίλεξέ τον για τις επιδοτήσεις σου και εξασφάλισε δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και αναλήψεις σε πάνω από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα σε συνεργασία με τη Euronet. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
6: Για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Driveit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
7: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
8: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά πέφτανε στο πάτωμά μου

και η ψυχαγωγία έχει την υπογραφή του Ράδιο Κρήτη 101,5. Η ώρα είναι 11. Ράδιο Κρήτη 101,5.

Ράδιο Κρήτη 101,5. Πρώτος στην ψυχαγωγία. Πρώτος στην ακροαματικότητα. Η ώρα είναι 12.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Πρώτο στην ψυχαγωγία. Πρώτο στην ακροαματικότητα.
1: Η ώρα είναι μία.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.